Ανατυχήν την αστικά στα φιαγλίτη. Παρατεύασα τα Γιάννα που τα μήναρα συναράντα μη βαφαρατεύα τεύασα τα